0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Music 892.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Music 8-9-2. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Δάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892. Come on, let's

0: Virgin.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι.
2: Πες Music 892
1: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Γραφώ.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway, τα

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Σας έχω νέα. Μαλάκες. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε! Θα πάτε όλοι στο πάτο μαζί με εμάς. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Music 892. 7 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπαρίδη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep & Eleven.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.

Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπες στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: άσε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Αφού.
1: Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7.
2: Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: εστιάζει.
1: Black Coffee.
0: Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας.
1: Music 892.
0: Feel the music.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς. Πολύ.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο. Αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καθρέφτης. Όσο τέλειο και αν νομίζεις ότι είναι το πλάνο σου, μην επαναπάβεσαι. Γιατί το σχέδιο είναι στατικό, ενώ η μάχη ζωντανή. Και ό,τι ζει, αλλάζει. Το σχέδιο είναι η πρόθεση. Η τακτική είναι η νίκη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Κάποιοι δεν το πήραμε το μπλε χάπι. Πήραμε το κόκκινο! Ξυπνάτε!
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.

έγγραφο. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από ότι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Music 892 7 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε. Two ships in the night. Dead drops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep & Eleven.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι
2: πάει στερά του κόσμου.
0: Για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά να με πεθάνεις.
0: Πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
2: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση! Πάρτε μαζί σας όσους περισσότερους μπορείτε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλίθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Κιμάς Βόιος μόνο 11,60 το κιλό. Σουβλάκια Χοιρινά μόνο 5,80 το κιλό. Ξυλούρης Γραβιέρα Κρήτης Pop μόνο 11,90 το κιλό. Νίκας επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Μπαρμπαστάθης έτοιμα γεύματα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleepin' and Levin.
7: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο

0: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Ο Music προτείνει.
1: Το Greece Race for the Cure φέτος αλλάζει. Αλλάζει χώρο, αλλάζει διαδρομές. Ο σκοπός όμως μένει πάντα ο ίδιος. Ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού. 18ο Greece Race for the Cure. 3 και 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr. Μαζί πιο δυνατή από τον καρκίνο του μαστού. Διοργάνωση Άλμα Ζωής. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
0: Φάση.
3: Είσαι.

0: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
1: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
2: Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8-9. Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο, γράφω τρέιλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία εγώ ρωτάω και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway...

0: 7 Σεπτεμβρίου. Ναι, μην το χάσετε.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian

0: γίνει
1: σταφίδα. Βάλε αντιλιακό.
2: Music
1: 8-9.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να με αγκαλιάζω δέντρα.
5: Μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Έχω μια παλιά,
0: πρέπει.
3: Γιάννη.
6: Γιάννη Στάνταρ, Ξηρίδης Παπάνη.
0: Να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στον Music 892.
7: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. USK, Scandinavian Sleep and Living.

0: 2892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the Music. Be there. Μπες στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Και
0: κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

περιγραφού. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω, και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει, κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου.
4: Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
5: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
5: Γεια σου, Μάγδα.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερη, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει να κάνω.
5: Να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει
7: Γιάννη Στάνταρ Ξυρίζης Παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Newsy. 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: Yeah. You know.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Feel the music. Be there. Μπε στα social του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφύλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία, τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά, γελμπουρντά. Hello.
4: United,
2: hello. Hello, motherfucker.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθιοι. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

γράφω. Music 892. 7η σεζόν. Επίπεδο 7. Οι ντίβες επιστρέφουν. Η παραγωγή μας κουράστηκαν. Ναι, κουράστηκαν. Από τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα και είπαν θέλουμε ένα μήνα διακοπές. Ένα μήνα παρακαλώ και για να γυρίσουν μετά να κάνουν 2-3 ώρες εκπομπή τη μέρα και εγώ είμαι εδώ μόνο στο στούντιο. Γράφω τρέλερ στις 2 το μεσημέρι με 40 βαθμούς και δεν είμαι παραλία. Γιατί δεν είμαι παραλία, εγώ ρωτάω. Και θα γυρίσουν κατακαμένοι λέγοντας δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Γιατί το να ξαπλώνεις σε ξαπλώστρα δεν είναι ξεκούραση, είναι lifestyle. Και το lifestyle κουράζει. Κουράζει πάρα πολύ τα μουσούδια μας. Anyway.

0: 7 Σεπτεμβρίου. Ναι, μην το χάσετε.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες. Μέχρι που καταλάβαμε κάτι.
4: Γεια σου, Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Πάτα, κλείστε.
5: Αντιχέσου, ρε.
0: Για να σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλοί. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temor.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Στον Music 892 αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τολμηρό. Να αντικαταστήσουμε τους παραγωγούς μας
1: με AI.
2: Είστε ζώα! Είστε ζώα!
3: Είστε όλοι ζώα, ζώα, ζώα.
4: Ε, ναι, τι να κάνω, μου αρέσει με
5: να αγκαλιάζω δέντρα.
6: Λαλαλαλα, μένω με τη μαμά και τον μπαμπά και κάνω ραδιόφωνο.
0: Δουλέψαμε πάνω σε αυτό για εβδομάδες, μέχρι που καταλάβαμε κάτι. Ότι για να σε αντικαταστήσει
4: τα μακέρι, λοιπόν,
0: η τεχνητή νοημοσύνη,
2: έχω μια παλιά,
0: πρέπει,
3: Γιάννη,
7: για να στάνταρ ξυρίζεις παπάνη,
0: να υπάρχει νοημοσύνη. Δεν υπάρχει αλγόριθμος να αντικαταστήσει αυτό το επίπεδο κατάντιας. Τα κουνάβια από 7 Σεπτεμβρίου έρχονται πάνοπλοι και πανηλήθη. Πανέτοιμοι, ήθελα να πω, αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhod ke.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: οδοντίατρο και σε ρωτήσουν
1: «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?»
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: 92.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
3: Teque, teque, teque, teque, siente el tembleque.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.